στις γλωσσίες, βάλε τους. Βάλαμε στη σπιναλόγα. Χωρίς αυλά ελπίδα, γι' αυτό σιγά σιγά συνηθίζαμε, αλλιώτικα με τους άλλους ανθρώπους που αφοβλέπανε για τα παιδιά τους, για την απόρριψη. Εμείς